Λό τέτο, αγαπητά σου ήμουν εγώ. Τι φεσί σε μπουγί. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Τώρα σε FM τους αρχίζουμε κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και ράδι. Σου φανταστικ. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.